κουτό σύσυμπτια σε φιαλωτιάν τα κότα. Να σε τελάσσε, ετοιμελέ. Νουκ τόπον πιουσέτ.